0: Σερνέτη Κρυσιά.
1: Δυσκολεύεις.
0: Tem que respeitar.
2: Às 7 mais. Música 5.